0: Έχουμε ξεκινήσει μαζί μια νέα εβδομάδα, Δευτέρα πρωί, 10η μέρα του Μαΐου. Έχουμε τα βράκια ακόμα που γιορτάζουν. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, στον Αυράκι FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Εκεί, με τα καλούδια. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστερος. Τραγουδάρα All the King's Horses, Carmina.
1: Everything was fine.

τεράστιο τραγούδι. Δύο αδερφές από την Αμερική, το συγκρότημα Carmina, All the King's Horses. Though it hurts to go, ναι, it's impossible. Ό,τι πιο γλυκό υπάρχει, ό,τι πιο γλυκό θα ακούσουμε σήμερα είναι αυτό.

Είπα ότι γλυκό θα ακούσουμε σήμερα. Brotherhood of Man. Όταν οι χώρες ήταν λιγότερες, όταν η Βρετανία νικούσε τη Eurovision το 76. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new... Save your kisses for me. Και όταν κέρδισε και μια φορά η Γερμανία το 10.

1976-2010. Μια Βρετανία και μια Γερμανία. Και ενώ της Βρετανίας το τραγούδι κυκλοφόρησε μήνες πριν και το τραγούδισε όλη η Ευρώπη, όλα τα ραδιόφωνα, της Γερμανίας έφτασε μόνο το βράδυ του τελικού. Να το αγαπήσουμε και να μας μείνει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η Βερόνικα Φούζαρο. Έβλεπα τα τραγούδια της Eurovision τα φετινά. Είναι και αυτή η καημενούλα. Για μένα λατρεμένη. The framing was right. The painting just fine. I hasted με τα γυαλάκια της αυτή, είναι φατσούλα. To give you my time. Η Ελβετία. Well, I

τη Βερόνικα την ανακάλυψα μες στην καραντίνα τότε στις ατελείωτες βόλτες να ξεσκάσουμε με τα ακουστικά, τις μοναχικές βόλτες βέβαια. Συναντούσαμε δεύτερο άνθρωπο και αλλάζαμε πεζοδρόμιο. Μας ακολουθεί αυτό το τραγούδι, το Beats, από τότε. Και θα το δούμε και στη φετινή Eurovision με την Ελβετία. Σοκ. Καλημέρα στον Κώστα Κώστη, καλημέρα Φάζ. Η Κάθιν μας έβαλε φωτογραφίες από τους Μετάλλικα, όχι από την ίδια, από τις κόρες. Άρε Κάθιν, τι ωραία ιστορίες. Καλά έκαναν και πήγαν. Εν τω μεταξύ, τη Βερόνικα Φούζαρο τη θυμήθηκα από το μήνυμα της Βερονίκης από Θεσσαλονίκη. Επιτέλους γράφει ανοιξιάτικη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το καλοκαίρι, το οποίο θα έρθει με τέτοιες μουσικάρες. Καλημέρα Στεφανία. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε.

η Βερόνικα Φούσαρο που ακούσαμε πριν, η Γιούμνα εδώ με τον Τιμ Ζαχ και οι Πίρσες. Είναι τραγούδια που σηματοδοτούν το καλοκαίρι μας. Είναι το soundtrack, όχι του καλοκαιριού, του κάθε καλοκαιριού. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix και καλημέρα στο Λεμελιγάλα, στο Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη.

Για μένα αυτή είναι η μουσική που θέλω να ακούω στο ραδιόφωνο. Pierces, You'll Be Mine. Και αυτή τη μουσική. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Hey Manhattan, here I am. Guess what?

Manhattan, Here I Am, η Prefab Sprout του 1988. Και από το 88 στο 80. Ξέρουμε άλλο τραγούδι τους? Όχι, ποτέ. Έφτανε αυτό όμως. Fade to Grey.

Visage, Fade to Grey. Φυσικά και δεν ακούσαμε τίποτα άλλο από αυτούς, γιατί ήταν ένα συγκρότημα σταθμός, ένα project του Mitsure πριν φτιάξει τους Ultravox. Εμείς θα μείνουμε και κοντά, θα μείνουμε στο Mitsure στη σόλο καριέρα του και ένα βινίλιο που έχω λατρέψει για δεκαετίες. Ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Ο Λούθα. Τι χαρά μας δίνουν τα μηνύματά σας. Ένα ζευγάρι στο δρόμο που θα σου πει: σας ακούμε, συνεχίστε. Τι ωραία τραγούδια, οποιαδήποτε ατάκα. Μην το φοβόσαστε αυτό, γιατί αυτό είναι που μας κρατάει. If I was...

τα τραγούδια, από τα βινίλια που καθόταν εκεί και περίμεναν κάποιον να τα ανακαλύψει, να τα τιμήσει. Meet Your If I Was, αγαπημένο τραγούδι. Ποτέ επιτυχία. Δεν και τι έγινε. Χρειάζεται λέει να είναι επιτυχία το αγαπημένο τραγούδι. Μπορεί να δέθηκες για οποιοδήποτε λόγο κάποια στιγμή. Η Άννα Έκον, Θεσσαλονίκη, και Μαρίνα Σελέστ. Γλυκούλη, Supersonic Love.

αυτό το τραγούδι ήταν ένα ξένο σώμα για το 2010. Δεν ακούγαμε τέτοια μουσική το 2010. Αλλά ήταν μια καλή εξομοίωση των 80's. Κάπως έτσι όπως ο Μεσσία Μινιμάλ με τη ξένη Αντάνια.

0: και όπως βλέπω είναι από τα πολύ αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Κάποτε ήμασταν παιδιά ανέμελα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

ότι ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική άγνοιά μας. Τώρα, κομπάρσεις σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: σε μένα κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θα.
1: Καταλάβατε γιατί λατρέψαμε και λατρεύουμε τον Μεσσία Μινιμάλ. Για αυτά που κάνει. Για αυτά. Παιδιά, ναι, μέλα. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλέξικο. Ballad of Cable Hog.

Ballad of Cable Hog. Καλέξικο. Το επόμενο πάντα μου θύμιζε λίγο αυτό το τραγούδι. Και ας το χωρίζουν πολλά πολλά χρόνια. Και είναι σίγουρο ότι δεν επηρεάστηκαν οι Καλέξικο από την Άντσα Σινάτρα. Μαζί με το Lee Hazelwood, Summer Wine.

Και ναι, εκπληκτικό. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα λέει στο παραπέντε, καταπληκτικό τραγούδι. Πάμε σε κάτι που το μάθαμε από το Βαγγέλη Ρίζο. Γιατί έτσι είναι εδώ η ραδιοφωνική μας παρέα. Morgan Wallen, Love Somebody, ο Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο. Θα σας κάνει παρέα για άλλη μια ώρα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης με δύο καφέδες ήδη αποχωρεί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
1: Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Του ζυγούς λύσατε, στραβάδ!
3: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
4: What's that? I don't know.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
4: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

να δραπετεύω από τις αγορές τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα. Αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

0: Γιατί αν δεν είναι το πρώτο τραγούδι σημαντικό σε αυτή την εκπομπή, τότε ποιο από τα υπόλοιπα 31? Και αν δεν γίνει έκπληξη στα πρώτα δευτερόλεπτα, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη Τρίτη.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευτώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να

Βαγγέλης Κοτρώτσιος, μαζί με Νίκος Γιακούφε. Ο Φάρος, τραγούδι που είναι, είναι αμβρακιώτικο 100%. Έχω γραφήθηκε εδώ μέσα στο ντιό μας. Και ευχαριστούμε τον Κώστα Κότση γι' αυτό. Για αυτές τις βραδιές καραντίνας. Ναι, ήταν μέσα στην καραντίνα, την πρώτη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Τρίτη πρωί, 12 Μαΐου. And he just laughs at my plans. My head speaks a language. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι σήμερα. Φάνηκε από το ξημέρωμα.

Williams, Feel. Δεν θα γεράσει ποτέ αυτή η τραγουδάρα. 10 λεπτά μετά πριν τις 6, καλημέρα Όλγα, καλημέρα στην Ελεουσάρτας, καλημέρα στο Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Vintage, φίλε μας, 0681. Καλημέρα σε Χαλκίδα Κάθριν και καλημέρα Λεκό. Το ξεκίνημα σήμερα με το φάρο του Κοντρότσιου, είναι μοναδικό. Το κρατάμε για τα καλά μας.

Way Down We Go. Υποσχέθηκα τραγουδάρα σήμερα. Καλημέρα, George. Καλή εκπομπή, λέει, πηγαίνοντας πάλι στο Λεωνίδιο. Αθήνα Λεωνίδιο, θα τη βγάλουμε με Αμβρακέ FM. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα Βασίλη, Αντώνη, Αποστόλη και Μιχάλη. Πρωινή βάρδια. Και οποιαδήποτε δουλειά τη θέλει, στο background να υπάρχει ένα ραδιόφωνο. Όχι ένα playlist, ένα ραδιόφωνο που να παίζει κάτι που δεν περιμένεις. Amy Winehouse, παράδειγμα.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Είδα και μια ανησυχητική φωτογραφία που πόσταρε στα social. Καλημέρα Ιωάννα. Πρωινά στο 9-19 στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και ευτυχώς όλοι εσείς. Raymond Starr.

Ένα πρωινό και μια εκπομπή του δρόμου σήμερα. Έχουμε λίγο το νου μας, θα πάμε προς Λεωνίδιο. Raymond Star και αυτή η μοναδική συνεργασία. Δύο καλλιτέχνες, δύο διαφορετικές σχολές, δύο γενιές. Η Νάντσι Σινάτρα και ο Μόρισεϊ. Let me kiss you.

Hooverphonic. Από τα πολύ αμβρακιώτικα, τα πολύ κλασικά μας, Jackie Kay. Και εδώ τώρα θέλω, αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω το ποσοστό, πιστεύω πάρα πολύ μεγάλο. Οι ακροατές των Βρακέ FM, ακόμα και οι τυχαίοι ακροατές των Βρακέ FM, γνωρίζουν ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό τραγουδιών, δεν τους είναι άγνωστα. Ακόμη και αν είναι τραγούδια της νέας γενιάς του σήμερα. Teddy Swims, Lose Control. Τον γνωρίσαμε έτσι. Και θα και μας έμεινα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Φιλιππιάδα. Εδώ είναι που λέμε δυναμώστε και αφήστε.

Λουζ Κοντρόλ. Η ιδιαίτερη περίπτωση του Teddy Swims. Και είναι και πολύ ωραίος τύπος αυτός. Πολύ χαλαρός, πολύ άνετος. Μακριά από σταριλίκια. Καλημέρα Σταφανία. Όταν μια απλή αδιάφορη τρίτη γράφει, παίρνει χρώμα από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο Φάρος. Και είναι η Monophonics. Bang bang.

Μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εκπλήξεις που έχουμε ζήσει ήταν η Monophonics το 2012. Εδώ να διασκευάζουν Bang Bang. Η συναυλία στην Πρέβεζα και τα 45 που αγοράσαμε από τα χέρια τους. Τα δισκάκια καλέ. Τα 7 έτσι να λέμε, μην λέμε 45 και πάει αλλού η κουβέντα. Τώρα εδώ έρχεται τραγουδάρα. Αυτό μπορεί να ανήκει σε πολύ κόσμο στην κατηγορία του άγνωστου. Όχι στους αμβρακιώτες. Είναι η Νίτς. Είναι το Νέσκιο.

αυτά τα τραγούδια είναι μοναδικά στην κατηγορία τους. Δηλαδή αν μου πεις κάνω μου μια λίστα που να έχει τον Έσκιο και 10 ακόμη, δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι έτσι που δεν ήταν μόνο το In the Touch Mountains. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα λέει. Όταν ξυπνάμε έτσι έχουμε ένα κοινό γνωστό, την Αγγελική. Ναι, αλλά για σας δεν έχω όνομα. Την αφιερώσω λέει το επόμενο τραγούδι. Λες και ξέρατε ότι δεν είναι το επόμενο τραγούδι, είναι τραγουδάρα που ακολούθησα. Την Booth, Άντζελο Μπαταλαμέντη, Dance of the Bad Angels.

Και σωστά Κωνσταντίνε, είναι Eurovision τρίτη. Wow, τώρα το θυμήθηκα. Έχει να δώσει αυτή η βραδιά. What a journey, so hard to... Πάει το MasterChef σήμερα. Της επανάληψης.

Μπούς, άτσε λοπαταλαμέντε. Μεγάλα τραγούδια. Dance of the Bad Angels. George. Κρατήθηκα, αλλά είναι όταν κάτι σου μπει στο μυαλό που δεν σου βγαίνει μετά. Το πιάνο λέει από το Lady Green Soul έμοιαζε με τον Έσκιο. Και άδικο δεν έχεις. Μεγάλη μουσική στιγμή.

Εδώ είναι τεράστιο τραγούδι. David Bowie, Lady Grinning Soul, από το Aladdin Sane. Είναι το άλμπουμ με το γνωστό εξώφυλλο του Bowie με την κόκκινη αστραπή στο πρόσωπο. Το έχω κάνει και εγώ σε κόκκινο χώρο. Με τεράστια επιτυχία. Το λάτρεψα. Καλημέρα στο Αγρίνεο. Καλημέρα 26-4-10. Αλλαγή σενάριο. Και καλημέρα, George.

η Alison Moyet, All Cried Out. Διαβάζω στο chat για λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, για Eurofan. Αν η τελευταία ερώτηση στον εκατομμυριούχο ήταν Eurovisionική, τον είχαμε πάρει πέπαθλο μαζί σας. Αλλά εδώ τώρα με κάνετε να προδώσω την εκπομπή της Παρασκευής. Η δεύτερη ώρα μόνο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, θα είναι όχι Eurovision, θα είναι η ελληνική Eurovision. Και πιστέψτε με, εγώ δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Άλλος θα διαμορφώσει την εκπομπή. Έχω δάμε τεχνική υποστήριξη. Earth, Wind & Fire, Fantasy. Μιλάμε τώρα για Σοκράτη ή Superstar, έτσι. Δηλαδή, μάθημα σολφές.

Να, άλλο ένα τραγούδι που για μένα δεν θα παλιώσει, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό μπλοκ της μουσικής. Έρχονται Fire Fantasy. Καλημέρα Χριστίνα. Τέτοια λες και κάνεις, λέει, για ελληνική γιουροβιζιονική εκπομπή και δεν ξεκόλλαμε από το ραδιόφωνο. Εννοείται, το έχουμε ξανακάνει, αλλά όχι με ελληνική γιουροβιζιο. Θα έχω τον ειδικό εγώ στο στούντιο, τον Χριστόφορο. Οπότε σημαίνει θα ακούσουμε Everything I Am, θα ακούσουμε Visa σίγουρα. Δεν το γλιτώνω, δεν το γλιτώνω αυτό.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
1: Μην πείτε ότι δεν προειδοποίησα. Τα εγκεφαλικά να φεύγουν και υψηλές πιέσεις.

Σας δίνω ένα δείγμα της Παρασκευής. Στο αυθεντικό βέβαια η Παρασκευή. Τζένι Μπότσι, Σάνι Χατζιαργύρη, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Εγώ το μεταξύ είχα καεί από την αλληνοφρένα και όταν ακούω Τζένι Μπότσι μου έρχεται ο τσολιάς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Τι ωραίο όνομα, τι ευχάριστη συμμετοχή από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα Κωστή, ρε Tail Systems. Καλημέρα ψηλά στο Ίδρυμα. Καλημέρα Κατερίνα. Για να δούμε τι άλλο ευχάριστο θα μας συμβεί σήμερα. Λολίτα, Τσερτσέλα.

Μιλάν, Ρωσία του 2006. Never let you go. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα, πτήσιμο. Καλημέρα στην πόλη μας. Now, won't you have a... Στην πόλη που κινείται, που οδηγεί κυρίως. Never forget you. Η Noisette.

Νοιζέτς. Τι γλυκούλη. Μοιάζει σαν να βγει πολύ μακρινή δεκαετία. Never forget you. Τι λέω, το λέω συνεχώς. Ποια διαφορά του ραδιοφώνου με μια λίστα στο Spotify, μια λίστα που φτιάξεις εσύ. Είναι αυτό. Είναι το άγνωστο που ακολουθεί. Είναι το τραγούδι που δεν περιμένεις. Και αυτό δεν το περίμενες. Motorhead, One Night in Bangkok.

Το Σωτήριο έτος 1984. Marehead, One Night in Bangkok. Και αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να έχει γραφτεί τότε, αλλά ευτυχώς γράφτηκε σήμερα και μιλάει για το τότε. Η διάσημη ανισόπεδη δίσκο.

Jordan να μας λέει ότι ετοιμάζει λέει playlist με συγκροτήματα που ακούγονται στην ανισόπεδη δίσκο. Ωραία ιδέα. Και πέρασαν 4 χρόνια από Παν Παν και ανισόπεδη δίσκο, ε. Δεν το χορτάσαμε. Είμαστε μακριά ακόμη.

0: Dime. Θες να του πεις κάπου εδώ στο τέλος, σκάσε. Φοβερός Pharrell Williams. Freedom.
1: Freedom.
0: Σκέφτηκα κι άλλο freedom εγώ τώρα. Θα το προλάβουμε. Την καλημέρα μας στο Βαγγέλη Ζαβερτινού. Την καλημέρα μας στο Μεγανήσι στη Λίνα. Και κοντά έτσι μας στέλνει από Αθήνα ο Χρήστος. Το περίεργα γραμμένο weekend. Και όπως γνωρίσαμε το 15. Can't feel my face.

weekend. Can't feel my face. Τι άλλο να κάνω για σας σήμερα, τι άλλο. Κρατάμε λίγο από τον τίτλο. Ένα mashup.

Έχει κατακλειστεί το Instagram, το TikTok, παντού βίντεο κλιπς του Michael Jackson και τεχνικές πώς να κάνεις το moon dance. Ο Michael έχει επιστρέψει για τα καλά. Και όχι πως δεν τον ήξερε η νέα γενιά, η έφηβη, αλλά εδώ δέθηκαν. Και μπορεί να είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουν λίγο τη μουσική τους. Εμείς δεν την αλλάξαμε ποτέ.

to say, but whatever we do, for now I make a vow to just keep it in the closet. Δηλαδή θα ήθελα να παίζουμε πιο πολλά τραγούδια του Michael Jackson. Και κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα. Τουλάχιστον αυτόν τον καιρό που είμαστε όλοι επηρεασμένοι από την ταινιάρα. Που πανήρθε το Billie Jean στη ζωή μας. Ρούπα, Λιθουανία. Καλά το πήγαν αυτοί. Αρκετά χρόνια πριν, 5.

η Σερβία του 2022. In corpore sano, constructa. Δεν θυμάμαι τι θέση είχε πάρει, νομίζω πεντάδα ήταν, αλλά είναι από αυτά που έμεινα. Όπως λέω και με τον Ακύλα, αυτός που μακάρι να προτεύσει, αλλά θα είναι από τα τραγούδια που θα μείνουν. Δηλαδή Eurovision θα τα συζητάει, θα τους κάνει αφιερώματα. Εδώ να ακούσετε Δημοκίδη, μικροπράγματα για το Ρακιτζή, το Σαγκαπό. Πόσες φορές έχει γίνει διασκευή στον πλανήτη, με ξεγάμου το παίζουν, με βιολιά σε γάμου.

0: ώρα μας και εμείς να πάμε προς την έξοδο. Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο. Καλημέρα Σέχιφωνάρα, καλημέρα Σεξιφωνάρα, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Πικεφού. Τυχαίο μήνυμα διαβάζω, τυχαίο. Δεν είναι επειδή είσαι μπροστά.
1: Όχι, τυχαίο μήνυμα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει, θυμάμαι πόσο ζητούσαν τραγούδια. Το καλύτερο που έχουν ζητήσει Χρήστο είναι το Νίτζα. Νίτζα. Ιντζα, Ιντζα, Ιρ. Καλό. 1-0. Relight my fire. You're my only desire. Ο Dan Hartman και ο Χρήστος Έξαρχος αμέσως μετά. Καλά την τζούλησα με την Τρίτη.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός και εσείς θα ακούσετε μουσικάρες. Λολίτα.
1: Mi-ai plăcut că aveai cercel în ureche mitite.
0: Αυτό που ακούτε μόνο εδώ.
1: Am ajuns cu tine aici, cergelul tău de...
0: Το σκουλαρικάκι.
1: A deschis inima mea, Salvatorul meu.
0: Σωτήρα μου.
1: Te iubesc.
0: Σ' αγαπάω.
1: Vagabondule.
0: Καλημέρα στους μακρινούς. Good evening Kansas, good evening Atlanta. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδίας. Ελβετία, Βρυξέλλες, Γερμανία. Αυτά. Βόλτα Αργεντίνα τώρα. Sunset Remix. Sandro de America και Τριγκάλ.

Καλημέρα στον αγαπητό συναδελφό Ιωάννη στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στη Λίνα στη Λευκάδα και στον DJ Άγγε Σαλονικά. Σάντρο δε Αμέρικα. Τριγκάλ. Και πάμε σε ένα από τα mega hit του καλοκαιριού. Bruno Mars με το στεγνό ψηλό, που έκανε και μια μήνυση σε μια μεγάλη κορεατική εταιρεία για μόλις 15 εκατομμύρια δολάρια, γιατί λέει χρησιμοποίησαν τη φάτσα της χωρίς να τη ρωτήσουν. Dua Lipa. Last time we try.

Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Και ημέρα της Πανσέλινου του Μαΐου ή του Βούδα. Γιορτάζει Γερμανός, Γερμανία. Επιφάνειος και Επιφανία. Και σας σήμερα το 1930 ιδρύει την πυροσβεστική υπηρεσία υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1930. Τζορτζ Μαυρίδης. Κόιν Μπιάτσι Μέι. Σαν τα φιλιά μου, νομίζω.

Καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας και στα γραφεία της πόλης μας. Καλημέρα Στάθια. Καλημέρα στην κυρία Βίκη.

Στο Employer of the Month, ο υπάλληλος του μήνα, χωρίς να δώσουν φράγκο, τον κάνουν αισθάνεται κάποιος για να δουλεύει πιο πολύ. Nomad Afro House Remix. Σε ποιο όμως?

σιγά μην δεν το πετύχεις. Της εποχής σου είναι. Eye of the Tiger. Melodic House, καινούριο remix και στο Michael Jackson.

Καλημέρα Στεφανία. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, στα διαδικτυακά. Ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Τους τσίμπησαν, 8 ήταν, δύο κυρίες ανάμεσά τους. Και σοκορισμένος, λέει ο Γιώργος Λιανός, από το σοβαρό ατύχημα στο Survivor. Έκανε ψαροντούφικο, λέει, στα λίγο πιο βαθιά και πέρασε σκάφος και το χτύπησε. Και στο κόκκινο είπα Ιράν μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης. God is a DJ.

Και φτάσαμε στον μέσο της εκπομπής. Ένα μισάωρο πέρασε. Ένα μισάωρο έχουμε ακόμη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Έξαρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες στον 919 Βρακή FM. Last Dance Juno.

και ποια κίνηση θεωρείται πλήρως παράνομη, αφού απαγορεύεται ρητά από το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Μια πολύ απλή κίνηση που συμβαίνει πολύ συχνά είναι αυτή που βλέπουμε, που πηγαίνει ένας οδηγός και αντί να περάσει από τα διόδια που είναι επιπληρωμή, περνάει από εκεί που είναι με το e-pass, σταματάει και μετά γίνεται πισούρα. Αυτοί οι όπισθεν, εάν θέλουν, επειδή είναι ταχείας κυκλοφορίας, χρεώνουν 450 ευρώ και αφαίρεση αδείας και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Τώρα ποιος θέει, ποιος δεν θέει, δεν ξέρω, πάντως να το ξέρετε ότι το λάθος αυτό, εάν θέλει το αστυνομικό όργανο, σας χρεώνει 350 και 30 μέρες αφαίρεση αδείας. Να είστε προσεκτικοί στα διόδια. This is no ordinary love. Τζόρτζι, ακούς? Brand new remix.

ακούστε ένα ωραίο τρίκ. Κυκλοφορεί πολύ στο διαδίκτυο. Φλούδες μπανάνας, κόκκι καφέ μαζί με νερό. Το ανακατεύεις και τι κάνει? Εξεδωτερών λέει ως μέσα κλειστούς χώρους, όπως είναι το ψυγείο ή στον κάδο απορριμμάτων. Ωραίο είναι αυτό, φυσικό. Σαντέ. No ordinary love. Και έρχεται χλίδες. Γούνες όχι, γιατί ανεβαίνουν 33 άρια λέει. Άρα κάτι ελαφρύ από πάνω. Και ψιλοτάκουν οπωσδήποτε. Dimzach.

πέρασε η θεία Κορινθό, Μεγαρά, Άμφισσα και Αγρίνιο. Καλημέρα, λέγω στο τσάτ. Η μεγάλη Παρασκευή, είπα, όχι, sorry, η μεγάλη Τετάρτη πλησιάζει. Αν περάσεις χωρίς διόδια, θα πληρώσεις. Θες, δεν θες. Θυμάσαι το κίνημα, δεν πληρώνω. Πλήρωσαν όλοι. Και με καπέλο. Ζαράζα. Κλείδες ξανά.

μια ανακοίνωση ότι Σάββατο 16 Μαΐου στην πλατεία Σκουφά, στην Άρτα, 11 το πρωί, έχει Άρτας Colors Family Festival. Αυτά που πετάνε ο ένας τον άλλον μπογιές. Live Act, Γιώργος Ζόρης και DJ Νούρη. Νίκος Ουσμέ, δικό μας παιδί.

έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κύριες. Κύριε μου, σήμερα τίποτα. Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν. Απ' την άλλη μεριά όμως στο NBA, οι Cleveland Cavaliers έκαναν το 2-2 με τους Detroit και οι Οκλαχώμα έστειλαν το LeBron σπίτι του. Και ξαναρχίζει η φιλολογία, η παραφιλολογία. Το ρωτάω δηλαδή, θα συνεχίσετε, δεν θα συνεχίσετε, τι θα γίνει του χρόνου. Είναι και μεγάλος.

βγήκε λέει και το καινούριο το χώρο ταξικό για τα νησιά, για ξενοδοχεία και Airbnb. Έχει όμως ένα παράθυρο διορθώσεων στο τέλος, στο τέλη Ιουνίου. Disclosure. You and me. Αλέκο, μπες να δεις τους διαιτητές. Βγήκαν.

διέρευσαν λέει και τα πρώτα βίντεο από την εμφάνιση του Ακύλα. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Eurovision. Πάρα πολύ έξυπνη η χορογραφία. Έβαλαν και λίγο Παπαρίζο το My Number One με το βιολί. Το τραγούδι μου προσωπικά δεν μου αρέσει. Είναι απλώς πάρα πολύ έξυπνο στημένο. Έχει το φέρτο που λέγεται σε όλες τις γλώσσες. Μπορεί να το πουν όλοι. Και ο τύπος έτσι όπως τον έχουν στημένο και όπως φαίνεται, δηλαδή η εμφάνιση, είναι λες και είναι καρτούν. Το οποίο μάλιστα επειδή θα είναι πολύ επιτυχημένο καρτούν, θα πουλάγε τρελά. Μέχρι και το παιχνιδάκι που βάζουν πίσω, που είναι σαν video game, που είναι το καρτούν, πάλι είναι καταπληκτικό. Όλο το στήσιμο είναι καταπληκτικό, χορογραφία. Είναι τραγούδι πιο πολύ για να το βλέπεις. Αλλά η φιγούρα του θα πουλάγε τρελά σε αρκουδάκια. Έτσι όπως είναι με τα πορτοκαλί, με αυτά είναι απίστευτο. Trademark καταπληκτικό. Do Brasil. E Samba. Άλλο ένα καταπληκτικό πράγμα να δεις.

παρέα του Daniel Craig που είναι αρκετές μέρες εδώ και εμφανίστηκε και σε συναυλία στο Metallica, εμφανίστηκε και η Taylor Swift καλεσμένη σε γάμο μαζί με το σύντροφο και λέει οι άντρες ασφαλείας μάζεψαν όλα τα κινητά στο γάμο, μη και τραβήξει κανένας κανένα πλάνο. Σάμπα είναι αυτό. Και πάμε για τα δύο τελευταία. Beautiful.

αυτό ήταν για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξαρχός. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε. Σας αφήνω με Touch Me.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ε, κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Acımda.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mutsoglou Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mutsoglou Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mutsoglou Shoes
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: φούμε θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

step by step in time, ένα βήμα κάθε φορά, παιδιά, σιγά σιγά κάτι ξέρουν οι παλιοί. Τι ωραίο ξεκίνημα, Benny Rivers, step by step in time. Είμαι ο Βαγγέλης Ρίζος και αυτό το απόγευμα θα κάνουμε παρεάκι εδώ στο 919. Τελεία.gr, γίνεται 1,9 στα FM με μουσικάρες, τρίτη απόγευμα, μουσικόλα το πιπέρο. Η εκπομπή η οποία νοστιμεύει το απόγευμά σου. Απόγευμα λοιπόν 12 του Μάη και είστε εδώ συντονισμένοι. Σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω και εύχομαι να είστε μέχρι τις 9. Πολλές πολλές καλησπέρες από την πόλη της Άρτας και το Δημοτικό της Ραδιοφώνου. Καλή ακρόαση.

πίσω στο μακρινό 2011, όταν ο Noel Gallagher, ο frontman των Oasis, σχηματίζει λίγο προς το τέλος του 2010 ένα συγκρότημα που λέγεται High Flying Birds, Noel Gallagher, με το ψευδόνυμό του φυσικά. Και από τις πρώτες επιτυχίες ήταν αυτή η κομματάρα, παιδιά, Alone on the Rope. Τι θυμάσαι και εσύ, Ρίζο, τι ωραίο ξεκίνημα όμως κάναμε σήμερα. Καλησπέρα, Μιτσάρα. Καλησπέρα στην όμορφη Λευκάδα και στη φίλη μας τη Λίνα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλό ζεστό απογευματάκι,

ωραίες μουσικές αλλά και καινούργιες μουσικές. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εδώ και αυτό το απόγευμα στο Μουσικάλα το Πίπερο. Μέχρι τις 9, Βαγγέλη Σερίζο στο 919.gr. Για σας τους αγαπημένους μακρινούς. Και 99,9 στα εφέμια μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα τη φάγαμε λίγο την πρώτη ζέστη, έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Στεφανία, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε και εσείς και στο 919.gr. Περιμένω το παρεάκι το τρελό με τις καλησπέρας του και όλα τα καλά. In Colors Headlights. Λίγο πιο πριν ήταν η Σιζέλα. Onwards.

άλλη μια πάρα πολύ ωραία είσοδος για το 2025 γραμμένο 2026. Είναι Colors και Headlights. Και πάμε λίγο πίσω τώρα στο ωραίο παρελθόν. Come a long way, αυτή είναι η Simply Minds.

Αυτό είναι ένα μεγάλο hit, χωρίς να μπλέξεις με δισκογραφικές. Αν και δεν θα το αποφύγει ο Ντατή, μια σπουδαία φωνή πραγματικά. Δραστηριοποιήθηκε μέσω του TikTok, Instagram. Γενικά στα social media το παιδί έκανε το μεγάλο μπαμ. Sam Fender με την Olivia Dean σε ένα πολύ γλυκό κομμάτι.

Παιδιά, γελάω με τον τύπο που έκανε βουτιά στην Φοντάνα. Ντιτρέβη στην Ιταλία, εντάξει. Όλοι θα έχετε δει το βιντεάκι από το πρωί, γίνεται χαμός. Τώρα, τι συμβαίνει στο μυαλό του κόσμου, παιδιά, δεν μπορώ να... Αυτός, τι να σας πω, ή πολύ ζεσθενόταν ή ήθελε να δει πως είναι το νερό, τέλος πάντων. Είχε χαλάσκα 500 ευρώ σε δίευρα στις ευχές και δεν του βγήκε καμία ευχή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ κάνει τη βουτιά και λίγο αργότερα κολυμπάει κιόλας, αφού φάει το 500 σαν πρόστιμο και την παύση από όλα τα αξιοθέατα της Ιταλίας. Τι συμβαίνει στον κόσμο, ρε.

Love Saves No One. Και δεν ξέρετε πόσο χαρούμενοι είμαστε εμείς εδώ στο 919, στο ραδιόφωνο για να το πω έτσι, το 919, όταν βγαίνουν τέτοιες κομματάρες, παιδιά. Τι ωραία γυρίσματα, τι ραγουδάρα είναι αυτή. Αυτός είναι ο Ρος Λάστρο, ο οποίος έσκασε μύτη τον Ιανουάριο με αυτό το κομμάτι πριν 3 μήνες και μας κάνει πολύ χαρούμενος. Sarah J. Morris, Hold On To Your Love. 919.gr, και 91,9 στα FM. Μουσικά Λατούπεπερο, τρίτη απόγευμα.

Αυτό είναι το Fresh Cool on the Gun 1985, γιατί εγώ νομίζω ότι το 1985 ήταν πάρα πάρα καλή χρονιά, πολύ καλή χρονιά για τη μουσική τότε. Τι διαμάντια έβγαιναν. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. 13 λεπτά ακόμα για την πρώτη ώρα.

Έχουμε κολλήσει με Rick Astley και Waiting on You. Απογεύματά μας Τρίτης και Πέμπτης, αν δεν παίξεις Rick Astley δεν γίνεται. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, Καϊτάν Ουρσέλα. Μουσικές από το παρελθόν, αλλά αυτές που σε αφορούν.

Jezemea. Καϊτάνο Ρωσέλα, Λορέν Κλαμπ για το τέλος με το Starting Now. Και μετά τις 8 πάλι εδώ στον αέρα θα είμαστε με μουσικάρες. Μείνε εδώ στο ζωντανό μουσικό αλλά το πίπερο σήμερα τρίτη απόγευμα. Και το πάμε προς βραδάκι, έτσι. Επανέρχομαι σε λίγο.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Αυτά είναι. Lemon Tree, ένα διαφορετικό Lemon Tree. It's just a Lemon Tree, δεν είναι It's just a Lemon Tree. Είναι ένα πολύ ωραίο διαφορετικό Lemon Tree. Και αυτή είναι η εισαγωγή για τη δεύτερη και τελευταία ώρα σήμερα, Τρίτη απόγευμα, 12 του Μάη, στο μουσικότερο σταθμό της πόλης της Άρτας, το δημοτικό της ραδιόφωνο Όμβρα και 919. Καλησπέρα για όσους τώρα στριμάρανε στο 919.gr ή συντονιστήκαν στο 91,9.

από τον προηγούμενο δίσκο των Gorillaz και αυτός καταπληκτικός όπως και ο φετινός. Αντελέγε ομοτάγιο στα φωνητικά, τα υπεραφωνητικά και το Silent Running.

Διανύουμε εβδομάδα μουσική εδώ ραδιοφωνική και την Πέμπτη θα είμαστε εδώ όπως και το Σάββατο, στα έξτρα του Σαββάτου, τα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου, που θα πάμε βόλτα με τις παλιατζόρες μας πάρα πάρα πολύ πίσω, με καταπληκτικά κομμάτια και πάλι και φυσικά καταπληκτική συντροφιά, μουσικές αντίκες. Κάπως έτσι θα ονομάσουμε αυτό το Σάββατο, είμαστε πολύ ψαγμένοι και θα περάσουμε ωραία.

Get That Feeling, αυτός είναι ο Hours. Θυμάστε το Full Sentimental του Alan Sushon, είναι ο γιος του. Μας χάρισε και όμως πέρασαν 5 χρόνια από τον Get That Feeling, κομματάρα πραγματικά. Πριν 5 χρόνια ο Hours, δεν τον ξαναδάμε το παιδί από τότε. Αλλά αυτό το Get That Feeling εδώ στο μουσικό το πίπερο μας έχει μείνει. Πάμε να ταξιδέψουμε τώρα.

ότι η φετινή είσοδο του καλοκαιριού 2026 πρέπει να μπαίνει με αυτό το κομμάτι. Φερνάντο Φερέιρα, My Little Princess, Ζωζεφίνα. Το παίζουμε και το ξαναπαίζουμε εδώ στο μουσικό λατοπίπερο συνέχεια. Φτιάχνουμε διαθέσεις από γεματινές. Καλησπέρα, καλησπέρα, μουσικό λατοπίπερο. Λοιπόν, 12 του Μάη σήμερα, αρκετά ζεστή εδώ στην Άρτα, στην Ήπειρο. Τους χαιρετισμούς μου σε όλες τις γύρω περιοχές που πιάνουμε και τα FM, στην Πρέβεζα, στην Πάρερο, στη Βόνιτσα, φυσικά στην όμορφη Λευκάδα, Πάργα, Ιγουμενίτσα Ιωάννινα, Μενίδη, Τελοκαρνανή από εδώ. Αμφιλοχία, γεια σας, γεια σας. Πάμε να μπούμε στο τελευταίο μισό ώρα. Τι ωραία

I Can Wake, αυτή είναι η Μπελίντα Σκάρλαϊς. Μπετ Μίλερ, Beast of Burden. Και πάμε μέχρι τις 9 η ώρα, μέχρι να συναντήσουμε τον Γιώργο Κουτζαμάνη. Σήμερα Τρίτη, ζωντανά ροδιόφωνο εδώ στον 919. Θείος Γιώργος, ημέρες Βενιλίου. Ακολουθεί όλο ζωντανά, δεν σταματάει η μουσική.

Νομίζω ότι πρέπει στο 919.gr να βοηθήσουμε τον ακροατή μας από κάποιο μέρος της Ευρώπης, δεν ξέρω πού, προσπαθεί ή να μας στείλει μήνυμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς αυτό που γίνεται, αυτό που συμβαίνει. Αν μπείτε στο 919.gr ή όποιος ξέρει κάτι, ας μας βοηθήσει. Αυτή είναι η Bonnie Tyler που πραγματικά περνάει δύσκολες ώρες με την υγεία της. Και το Here She Comes. Παίρνει τη σκυτάλη ο Κάρλος Σαντάνα με το Hold On. Και πάμε για 20 λεπτά ακόμα να βρούμε τις πιο όμορφες μουσικές για να κλείσουμε την τρίτη το βραδάκι.

Heart Made of Stone, αυτός είναι ο Dave Stewart. Dire Straits, When It Comes To You. Σας πήγα αυτό το μισάωρο, το πήγαμε έτσι με παλιοτζούριτσες ωραίες. Θείος Γιώργος Τζαμάνης είναι ήδη στο στούντιο. Απολαυστικός όπως πάντα, ζωντανό ραδιόφωνο μέχρι αργά το βράδυ. Δεν ξέρω πώς θα το πάει ο Γιώργος, ημέρες Βενιλίου. Ακούστε μουσικάρες.

Mother Wanna Dance, αυτό είναι ο Eddie Grant. Αυτό ήταν λοιπόν το μουσικό λατρό πρωτοτρίτη. Σας αφήνω στα χέρια του Γιώργου Γουτζαμάνη, του Θεού Γιώργου. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και θα περάσετε καλά με τους μουσικάρες του Γιώργου. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη απόγευμα. Καλό βραδάκι Τρίτης. Ο Βαγγελής Ρίζος στην Κανιά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days.

χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση της μουσικής, κεραστείτε για κάτι και εδώ θα είμαστε, οι μέρες βινιλίου. Η μουσική μας πτήση αρχίζει απόψε.

Για την ακρίβεια, η μουσική μας πτήση έχει ήδη αρχίσει. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, αγαπημένοι και αγαπημένες βινιλιόφρονες, αβρακιώτισες και αβρακιώτες, ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου είναι εδώ στον αέρα απόψε, Τρίτη βράδυ, από τις 9 ως τις 10.30, για να σας κρατήσουν συντροφιά με τις δικές τους μουσικές επιλογές.

ακούγοντας την Σαντέ, μια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια που διέθετε μια ξεχωριστή γοητεία. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας και το 919.gr για να μας στείλετε τα μηνύματά σας.

Καλησπέρες με την παρέα μας, την παρέα που βρίσκεται ήδη εδώ στο 919.gr, τους φίλους ακροατές που μας κρατάνε παρέα. Το Δημήτρη από το μαγαζάκι απέναντι από τα κτέλ της Σάρτας. Το Μιτσάρα από το Λίβερπουλ. Τον αγαπητό φίλο και συμμαθητή και συνάδελφο Γιάννη από τη Λάρισα ή από τη Σκύρο, από όπου και αν είναι, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρες στις κυρίες της παρέας, τη Λίνα και την Άννα.

Και αν θέλετε να μάθετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, σε αυτό θα σας βοηθήσει το 919.gr πάλι. Εκτός από τα μηνύματά σας, μπορείτε εκεί να δείτε τι ακούμε κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου, την ώρα που είμαστε στον αέρα. Τα τραγούδια όλα που ακούγονται. Ακούσαμε τους Portishead και πάμε στην Patricia Cass.

ολοκένουργια παπούτσια. Brand new shoes λέγεται το κομμάτι που ακούμε.

Καλησπέριζουμε και την αγαπητή ακροάτρια Αγγελική και αυτήν εδώ απόψε, όπως στις περισσότερες εκπομπές μας, και την ευχαριστούμε πολύ.

The Beat Goes On, μεγάλη επιτυχία του Sony και της Cher τη δεκαετία του 60. Διασκευή Παύλα Remix από All Seeing Eye, το οποίο κάτι μας θυμίζει από ένα βιβλίο του αγαπημένου μας συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας του Philip Dick, από το Valles αν θυμάμαι καλά.

Να διευκρινίσουμε το, ο τίτλος του συγκροτήματος, το όνομα του συγκροτήματος The All Seeing Eye, το μάτι που τα βλέπει όλα, λογοπαίγνιο βέβαια, είναι που μας θυμίζει το Valis στο βιβλίο αυτό του Philip Dick. Εκεί ο Philip Dick, έχοντας κάποιες έτσι μάλλον δυσάρεστες συμπειρίες, ένιωθε ότι υπάρχει ένα τεράστιο μάτι, μάλλον αυτό του Θεού, ή ότι κάτι τέλος πάντων πίστευε ότι είναι ανάλογο του Θεού, που τον παρακολουθούσε. Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο.

Ναι, δυνατά τα ηχεία, καλά τα λέει η Αγγελική. Το είπαμε εμείς και στην αρχή της εκπομπής. Χαμηλώνουμε το φωτισμό, δυναμώνουμε την ένταση της μουσικής, κερνιόμαστε και κάτι και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.30 απόψε.

Με τους Σιμάντε και τον Ντόβ πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, αλλά μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 10:30 περίπου θα είμαστε στον αέρα. Αν δεν ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας, στον Αυρακή FM, στους 91,9. Και ακούτε τις ημέρες Βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, όπως είμαστε στον αέρα Τρίτες και Παρασκευές λίγο μετά τις 9.

Και για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, το τελευταίο σκάρτο 30 λεπτό, κρατήσαμε έτσι κάποιες διασκευές ρυθμικές. Τα αρχικά τραγούδια ήταν ρυθμικά, τα ακούμε όμως σε ακουστική εκτέλεση, όπως ήταν το Rasputin των Bon AM από Aurora, και συνεχίζουμε με το Blue Monday των New Order από Flank. It's me like you do.

Το Blue Monday, το New Order, είναι ένα κλασικό χορευτικό κομμάτι. Θεωρείται το πιο καλοπουλημένο ανεξάρτητο σίγγλα όλων των εποχών, διότι οι New Order όταν έβγαλαν το Blue Monday ηχογραφούσαν σε μια ανεξάρτητη βρετανική εταιρεία, τη Factory Records, και να πούμε ότι η New Order ήταν ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε από το Joy Division, είναι τα μέλη του Joy Division. Όταν αυτοκτόνησε ο Κέρτις, ο τραγουδιστής και εγκέφαλος του Joy Division, τα υπόλοιπα μέλη δημιουργήθηκαν, άλλαξαν όνομα στο συγκρότημα μάλλον, και έγιναν New Order. Θα ακούσουμε λοιπόν το Blue Monday, το κλασικό αυτό τραγούδι, σε μια ακόμα ακουστική εκτέλεση από τις αγαπημένες μας Nouvelle Vague.

0: שלום והיי מקו.
1: Εδώ Godzam Metallica έπαιξαν στη συναυλία τους τραγούδια από τις τρύπες. Α, θα τα ακούσουμε και εμείς απόψε.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, και αυτό από τις τρύπες θα είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα τρίτη βράδυ, ραντεβού την Παρασκευή λίγο μετά τις 9, πάντα από την ίδια συχνότητα. Ήταν μαζί σας ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα Τρίτες και Παρασκευές 9 με 10, τις Τρίτες μέχρι τις 10.30 καμιά φορά συνήθως. Όπως και να έχει, σας μάτα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Αμβρακία FM 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

κύματα. Αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις, θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

0: γιατί αν δεν είναι το πρώτο τραγούδι σημαντικό σε αυτή την εκπομπή, τότε ποιο από τα υπόλοιπα 31? Και αν δεν γίνει έκπληξη στα πρώτα δευτερόλεπτα, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη Τρίτη.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευτώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να

Βαγγέλης Κοτρότσιος μαζί με Νίκο Σιακούφε. Ο Φάρος, τραγούδι που είναι αμβρακιώτικο 100%. Ηχογραφήθηκε εδώ μέσα στο ντυό μας. Και ευχαριστούμε τον Κώστα Κότση γι' αυτό. Για αυτές τις βραδιές καραντίνας. Ναι, ήταν μέσα στην καραντίνα, την πρώτη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Τρίτη πρωί, 12 Μαΐου. And he just laughs at my plans. My head speaks a language. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι σήμερα. Φάνηκε από το ξημέρωμα.

Robbie Williams, Feel. Δεν θα γεράσει ποτέ αυτή η τραγουδάρα. 10 λεπτά μετά πριν τις 6, καλημέρα Όλγα, καλημέρα στην Ελεουσάρτας, καλημέρα στο Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα Vintage φίλε μας 0681. And we're down. Καλημέρα σε Χαλκίδα Κάθριν και καλημέρα Λεκό. Το ξεκίνημα σήμερα με το φάρο του Κοντρότσιου είναι μοναδικό. Το κρατάμε για τα καλά μας.

and way down we go. Υποσχέθηκα τραγουδάρα σήμερα. Καλημέρα, George. Καλή εκπομπή, πηγαίνοντας πάλι στο Ελαιονίδιο. Αθήνα Ελαιονίδιο, θα τη βγάλουμε με Αμβρακέ FM. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα Βασίλη, Αντώνη, Αποστόλη και Μιχάλη. Πρωινή βάρδια. Και οποιαδήποτε δουλειά τη θέλει. Στο background να υπάρχει ένα ραδιόφωνο. Όχι ένα playlist, ένα ραδιόφωνο που να παίζει κάτι που δεν περιμένεις. Amy Winehouse, παράδειγμα.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Που είδα και μια ανησυχητική φωτογραφία που πόσταρε στα social. Καλημέρα Ιωάννα. Πρωινά στο 9-19 στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και ευτυχώς όλοι εσείς. Raymond Starr.

Ένα πρωινό και μια εκπομπή του δρόμου σήμερα. Έχουμε και λίγο το όνομα, θα πάμε προς Λεωνίδιο. Ρίμον Σταρ και αυτή η μοναδική συνεργασία. Δύο καλλιτέχνες, δύο διαφορετικές σχολές, δύο γενιές. Η Νάνση Σινάτρα και ο Μόρισεϊ. Let me kiss you.

Hoover Phonic. Από τα πολύ αμβρακιώτικα, τα πολύ κλασικά μας, Jackie Kay. Και εδώ τώρα θέλω, αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω το ποσοστό, πιστεύω πάρα πολύ μεγάλο. Οι ακροατές των Βρακέ FM, ακόμα και οι τυχαίοι ακροατές των Βρακέ FM, γνωρίζουν ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό τραγουδιών, δεν τους είναι άγνωστα. Ακόμη και αν είναι τραγούδια της νέας γενιάς του σήμερα. Teddy Swims, Lose Control. Τον γνωρίσαμε έτσι. Και ήρθε και μας έμεινα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Φιλιππιάδα. Εδώ είναι που λέμε δυναμώστε και αφήστε.

Lose Control. Η ιδιαίτερη περίπτωση του Ted Swims. Και είναι και πολύ ωραίος τύπος αυτός. Πολύ χαλαρός, πολύ άνετος. Μακριά από σταριλίκια. Καλημέρα Σταφανία. Όταν μια απλή αδιάφορη τρίτη γράφει, παίρνει χρώμα από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο Φάρος. Και είναι η Monophonics. Bang bang.

Μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εκπλήξεις που έχουμε ζήσει ήταν η Monophonics το 2012, εδώ να διασκευάσουν Bang Bang, η συναυλία στην Πρέβεζα και τα 45 που αγοράσαμε από τα χέρια τους. Τα δισκάκια καλέ, τα 7 έτσι να λέμε, μην λέμε 45 και πάει αλλού η κουβέντα. Τώρα εδώ έρχεται τραγουδάρα. Αυτό μπορεί να ανήκει σε πολύ κόσμο στην κατηγορία του άγνωστου, όχι στους αμβρακιώτες. Είναι η Νίτς, είναι το Νέσκιο.

αυτά τα τραγούδια είναι μοναδικά στην κατηγορία τους. Δηλαδή αν μου πεις κάνω μια λίστα που να έχει τον Έσκιο και 10 ακόμη, δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι έτσι που δεν ήταν μόνο το In the Touch Mountains. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα. Λέω όταν ξυπνάμε έτσι έχουμε ένα κοινό γνωστό, την Αγγελική. Ναι, αλλά για σας δεν έχω όνομα. Την αφιερώσω, λέει, το επόμενο τραγούδι. Λες και ξέρατε ότι δεν είναι το επόμενο τραγούδι, είναι τραγουδάρα που ακολούθησα. Την Booth, Άντζελο Πανταλαμέντη, Dance of the Bad Angels.

και σωστά Κωνσταντίνε, είναι Eurovision Τρίτη. Wow, τώρα το θυμήθηκα. Έχει να δώσει αυτή η βραδιά. What a journey, so hard to... Πάει το MasterChef σήμερα. Σε επανάληψη.

Μπούς, Άτσελο Παταλαμέντε. Μεγάλα τραγούδια. Dance of the Bad Angels. George. Κρατήθηκα, αλλά είναι όταν κάτι σου μπει στο μυαλό που δεν σου βγαίνει μετά. Το πιάνο λέει από το Lady Green Soul έμοιαζε με τον Έσκιο. Και άδικο δεν έχεις. Μεγάλη μουσική στιγμή.

Εδώ είναι, είναι τεράστιο τραγούδι. David Bowie, Lady Grinning Soul, από το Aladdin Sane. Είναι το άλμπουμ με το γνωστό εξώφυλλο του Bowie με την κόκκινη αστραπή στο πρόσωπο. Το έχω κάνει και εγώ σε κόκκινο χώρο. Με τεράστια επιτυχία. Το λάτρεψα. Καλημέρα στο Αγρίνεο. Καλημέρα 26410. Άλλαγε σενάριο. Και καλημέρα, George.

η Alison Moyet, All Cried Out. Διαβάζω στο chat για λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, για Eurofan. Αν η τελευταία ερώτηση στον εκατομμυριούχο ήταν Eurovisionική, τον είχαμε πάρει το έπαθλο μαζί σας. Αλλά εδώ τώρα με κάνετε να προδώσω την εκπομπή της Παρασκευής, η δεύτερη ώρα μόνο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, θα είναι όχι Eurovision, θα είναι η ελληνική Eurovision. Και πιστέψτε με, εγώ δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Άλλος θα διαμορφώσει την εκπομπή. Έχω θα με τεχνική υποστήριξη. Earth, Wind and Fire, Fantasy. Μιλάμε τώρα για Σοκράτες ή Superstar, έτσι. Δηλαδή, μάθημα σολφές.

Να, άλλο ένα τραγούδι που για μένα δεν θα παλιώσει, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό μπλοκ της μουσικής. Earth, Wind & Fire, Fantasy. Καλημέρα Χριστίνα. Τέτοια λες και κάνεις, λέει, για ελληνική Eurovisionική εκπομπή και δεν ξεκολλάμε από το ραδιόφωνο. Εννοείται το έχουμε ξανακάνει, αλλά όχι με ελληνική Eurovision. Θα έχω τον ειδικό εγώ στο στούντιο, τον Χριστόφορο. Οπότε σημαίνει θα ακούσουμε Everything I Am, θα ακούσουμε Visa σίγουρα. Δεν το γλιτώνω, δεν το γλιτώνω αυτό.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Μην πείτε ότι δεν προειδοποίησα. Τα εγκεφαλικά να φύγουν και υψηλές πιέσεις.

Σας δίνω ένα δείγμα της Παρασκευής. Στο αυθεντικό βέβαια η Παρασκευή. Τζένι Μπότσι, Σάνι Χατζιαργύρη, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Εγώ το μεταξύ είχα καεί από την αλλονοφρένα και όταν ακούω Τζένι Μπότσι μου έρχεται ο τσολιάς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Τι ωραίο όνομα, τι ευχάριστη συμμετοχή από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα Κωστή, ρε Tail Systems. Καλημέρα ψηλά στο Ίδρυμα. Καλημέρα Κατερίνα. Για να δούμε τι άλλο ευχάριστο θα μας συμβεί σήμερα. Λολίτα, Τσερτσέλα.